0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Oh, πολύτιε, πολύτιε, πολύτιε. Κοροσκή Ράδιο